0: Rock FM Cyprus, το δικό σου ραδιόφωνο.
1: Rock FM Cyprus.
2: You guys rock!
1: Listen responsibly.

0: time to rock. It's 6 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: The original renovation group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved, and as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, the number one choice in Cyprus.
3: Hiya, this is Dickie Dodd, and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12
4: on Rock FM Cyprus,
3: the rock side of the island.
5: Rock FM Cyprus.

0: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 7:30 a.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: Welcome to Bodybuilding Club Store.
2: Bonjour. I need training equipment.
1: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening, and bands for the legs.
2: Do you have the Pilates reformer?
1: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair, and box. We have anything you need for Pilates training.
2: Oh, ooh la la.
1: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
3: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574 7555.
4: Is your smartphone broken, battery draining or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website jtech-cy.com or call us 70,000-560. JTEC, adjacent to Pia Stadium in Paphos. Call us now 70,000-560.
5: Do you have UK?

0: Rock FM Cyprus. 98.5. Pure rock for Paphos.
1: Want to thrive in the Greek language? Join Interly Language Experts for a fast-track Greek program today. Online, from the comfort of your own home, or face-to-face at your company offices. Professional native instructors will help you become fluent and pass the official exam for citizenship eligibility. Business can benefit from an 80% HRDA optional funding. For more information, please call 25338522 or visit interlead-experts.com.
2: Join the TLC Summer Camp for 5 weeks of fun, friendship and creativity. Our activity and combined English programs are designed to be exciting, educational and provides opportunities for personal development, team building and creativity. Daily sports, including swimming, will allow everyone to get active and have fun. Age groups from 3 to 12 years old. Join us from the 29th of June to the 31st of July, Monday to Friday at TLC Private School in Payer. For more information or to register your child, please visit www.tlccyprus.com.
3: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
4: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Get ready for one of the biggest digital marketing events in the region. The Cyprus Digital Marketing Summit 2026 is coming to Radisson Blue Hotel in Larnaca on Thursday, June 4th from 10 a.m. to 7 p.m. featuring the Rock FM Outside Broadcasting Team and over 40 international speakers, two stages, and top insights on SEO, AI, social media, and more featuring global expert Craig Campbell. Don't miss it. Secure your spot now at cyprussummit.com.
0: Now on Rock FM Cyprus,
8: The Breakfast Show.
9: Yes, please.
0: Rock FM Cyprus.

0: to Rock FM Cyprus everywhere you are. Visit rockfmcyprus.com.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
0: Time to rock. It's 8 a.m. Rock FM Cyprus. Now on Rock FM Cyprus,
2: the breakfast show.
3: Yes, please.
0: Rock FM Cyprus.

0: Pizza Day at Dodo Pizza, Limassol. Sunday, May 24th, 1,000 pizzas, €1 each. Dodo Pizza, feeding the moment.
1: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
2: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Coming up, The Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus, that is it from me. I'll be back tomorrow morning from 7 a.m, bright and early. Big thanks to you for listening and to the entire Rock FM team for another great week. Status.com.cy if you need insurance needs covered, expat, motor, landlord and medical. And if you want a getaway, go and book with CyprusLuxuryEscapes.com. There's so many amazing exclusive villas to check out right on the beachfront. Daryl's up next with the late morning show and Costas has the rush hour. Diggers takes over with Alexa causing havoc for the drive home. Stay safe and stay rocking to Rock FM Cyprus.
1: Breakfast with Jade. Rock FM Cyprus.
2: Το Rock FM Cyprus και οι Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Coming up next, the late morning show with Daryl on Rock FM Cyprus.
3: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it. Let's turn it up loud. Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
1: Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 10 a.m. Rock FM Cyprus.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Coming up next, the late morning show with Daryl on Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus.
2: Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole. Got time to rock? It's 12 noon. Rock FM Cyprus.

0: κραστ διπλό.
1: Κραστ τι?
0: Δύο κραστ. Δύο κραστ. Two crusts. Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνει.
1: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πίνα.
0: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
2: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
3: Fire cooking, cold beer on tap, big sharing plates. A proper backyard in the middle of Limassol's old town. No reservations, no dress code, just show up. Open Tuesday to Sunday from

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στους μόνον εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.

0: Καλό μεσημέρι. Είστε πάντα συντονισμένοι που αλλού στον Rock FM Cyprus. Ελπίζω να είστε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας για τις επόμενες περίπου δύο ώρες. Όπως το συνηθίζει άλλωστε. Εντάξει, σήμερα για μας εδώ πέρα είναι και μια, για μένα τουλάχιστον είναι και μια ξεχωριστή μέρα. Καθότι σήμερα είναι και Κωνσταντίνου και Ελένης. Γιορτάζω και εγώ και η γυναίκα μου. Τι ωραία, τι καλά. Της εύχομαι χρόνια πολλά. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. Τι κάνετε, πώς είστε. Είστε καλά. Αυτό είναι το κυριότερο και βασικότερο. Λοιπόν, τώρα αν έχετε βέβαια και κανένα γνωστό γνωστή, ένα τηλέφωνο, μια χαρά να πείτε. Για χρόνια πολλά, μια χαρά. Λοιπόν, 5η 21 Μαΐου. Στην παρεούλα μου έχω και θα έχω για περίπου δύο ώρες τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία. Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και βεβαίως το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στείλε με show. Rush Hour με τον Κώστα Σιτόπουλο. Yes, μέχρι τις 5.
1: The Rush Hour, sponsored by KP Κυριάκου Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

You're listening to The Rush Hour here at Rock FM Cyprus with Kostas as usual until 5 o'clock. Σήμερα λοιπόν, 5η 21 Μαΐου και να σας θυμίσω παιδιά ότι συνεχίζει να τρέχει βεβαίως η ξεχωριστή ευκαιρία χάρη στην Cyprus Airways, την Εθνική Αεροπορική Εταιρεία της Κύπρου. Η ξεχωριστή ευκαιρία που έχετε να κερδίσετε τι άλλο, εισιτήρια, διαμονή, τα πάντα όλα πληρωμένα για σένα και για σας και τον κολλητό σας. Λοιπόν, τώρα για τη φίλη σας και τα λοιπά, όπως θέλετε να πάτε, για δύο άτομα εν πάση περιπτώσει να πάτε στην Ελλάδα και να δείτε τους Gorillaz. Η συναυλία τους βέβαια είναι ήδη sold out, εμείς έχουμε βέβαια εισιτήρια εδώ. Την διαδικασία την ξέρετε, όταν ακούτε τραγούδι των Gorillaz θα πρέπει να στείλετε ένα SMS. Αμέσως όμως ροκ, κενό Cyprus Airways, κενό το όνομά σας, την περιοχή σας και την ηλικία σας στο 5588. Και πάμε τώρα σε κάτι το οποίο παιδιά το διάβασα και λέω δεν είναι δυνατόν. Και εγώ και όπως σας έχω πει, καταρχήν όλοι μας εδώ πέρα είμαστε pet lovers, animal lovers. Οι περισσότεροι εδώ πέρα έχουμε παιδιά κάποιο pet. Αλλά αυτό που διάβασα είναι υπερβολικό. Υπάρχουν παιδιά οι medium κατοικιδίων, οι οποίοι μάλιστα γίνονται trend στα ταξίδια και χρεώνουν, παρακαλώ, μέχρι 144 δολάρια. Γιατί πράγμα όμως. Οι practitioners του χώρου υποστηρίζουν ότι δεν επικοινωνούν απαραίτητα με λόγια. Καλά, μιλάμε τώρα μούφα αυτή η ιστορία. Οι ιδιοκτήτες λοιπόν κατοικιδίων, σαν και εμένα, όπως όλοι μας εδώ, έχουμε αναρωτηθεί, ρε παιδί μου, τουλάχιστον μια φορά, αν το σκυλάκι μας ή το γατί μας. Μας νοσταλγεί όταν λείπουμε για διακοπές. Στην Αμερική όμως, όλο και περισσότεροι δεν μένουν απλώς στην απορία, απευθύνονται πλέον σε pet physics, medium κατοικιδίων που υποστηρίζουν ότι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεπαθητικά με τα ζώα. Τώρα τι να πω. Εντάξει, ας είμαι ευγενικός. 144 δολάρια, μια χαρά λεφτάκια για να πεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να το τσεκάρεις κιόλας, έτσι. Δηλαδή, οκ. Είπαμε, αυτά είναι υπερβολές. Έλεος.

Μεσημέρι Πέμπτης, καλό μεσημέρι. Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας. Στην παρέα μου έχω πάντα τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Λοιπόν, πρέπει να σας πω το εξής, παιδιά. Καταρχήν, εντάξει, εγώ είμαι αρκετά χρόνια στο ραδιόφωνο και εγώ έχω κάνει διάφορες γκάφες, όπως όλοι μας που είμαστε ραδιοφωνατζίδες, αλλά εντάξει, η γκάφα έχει και τα όρια της. Αυτό που έγινε, παιδιά, στη Μεγάλη Βρετανία έχει δημιουργήσει σοκ τα τελευταία 24 ώρα. Μιλάμε για μια λανθασμένη ανακοίνωση, προσέξτε, λανθασμένη ανακοίνωση ραδιοφωνικού σταθμού. Ακούστε εδώ, ότι ο βασιλιάς Κάρολος εξέπνευσε. Γεγονός που προκάλεσε τεράστια αναστάτωση, καταρχήν στους ακροατές του Radio Caroline, και άμεση κινητοποίηση. Τώρα μιλάμε, παιδιά, έγινε χαμός, έτσι δεν υπάρχει. Λοιπόν, κόπηκε, λέει, το πρόγραμμα Εφνιδίως, μεταδόθηκε, λέει, αυτόματα ανακοίνωση που μετέφερε ότι ο μονάρχης είχε φύγει από τη ζωή. Έγινε το σώσε. Ακολούθησε η μετάδοση του God Save the King, ενώ ο σταθμός διέκοψε το πρόγραμμά του για περίπου ένα τέταρτο, εντείνοντας τη σύγχυση του κοινού και προκαλώντας έντονη φημολογία. Τελικά, εντάξει, δεν υπάρχει. Βγήκαν οι παρουσιαστές στα μικρόφωνα. Κανονικά στη συχνότητα ζητήσανε 1000 συγγνώμη και διευκρίνησαν, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, ότι επρόκειται, λέει, για λανθασμένη ειδοποίηση, αποτέλεσμα τεχνικού λάθους, τεχνικού προβλήματος. Πώς μπορείς να έχεις τεχνικό πρόβλημα σε ραδιοφωνικό σταθμό να κάνει τέτοια λανθασμένη ανακοίνωση? Δηλαδή, αυτό, παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει όμως. Μιλάμε ότι αυτό δείχνει βέβαια και τη δύναμη του ραδιοφώνου ακόμα και στις μέρες μας, εντάξει. Εμείς, εντάξει, που είμαστε στα μικρόφωνα, αν θέλετε, και λέμε τα δικά μας. Είμαστε και δεν είμαστε προσεκτικοί υπό την έννοια του ότι, οκ, σίγουρα κάτι μπορεί να μας ξεφύγει, αλλά το τι μπορεί να σου ξεφύγει είναι, πρέπει να είναι, καταρχήν, και είναι και πρέπει να είναι, πάντα μέσα σε όρια. Αυτό δεν είναι όριο, παιδιά. Αυτό ήταν άνω φορείων.

0: Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Κώστας Θεόπουλος στην παρέα σας κάθε μεσημέρι 3 με 5. Επίσης προσοχή για σας που οδηγείτε. Προσέχετε please όταν οδηγείτε και μας ακούτε. Και πάμε λιγάκι τώρα σε ασκήσεις. Ασκήσεις γυμναστικής. Μου λέει ο γιατρός μου, εντάξει, έχεις χάσει μου λέει κάποια κιλά. Πρέπει να χάσεις μου λέει άλλα 3-4. Και τον ερώτησα, του λέω ρε παιδί μου, εντάξει, okay, τι γυμναστική να κάνω και αυτά. Μου λέει να τρέξεις λίγο, να περπατάς περισσότερο, τα γνωστά. Και νέα μελέτη, παιδιά, βγαίνει στην επιφάνεια που προτείνει κρατηθείτε έως 610 λεπτά σωματικής άσκησης κάθε εβδομάδα για μέγιστη προστασία της καρδιάς μας, αμφισβητώντας το μέχρι τώρα όριο των 150 λεπτών. Παιδιά, εδώ μιλάμε για τεράστια διαφορά, έτσι. Παιδιά, μιλάμε τώρα, τι λέμε τώρα, μιλάμε για 150, 400, μιλάμε για το 1 τέταρτο. Δηλαδή, τι θα γίνει. Παιδιά, συγγνώμη κιόλας, 610 λεπτά, κάθε εβδομάδα, θα πάμε από καρδιά. Δηλαδή, sorry κιόλας. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια νέα μελέτη η οποία κυκλοφορεί. Εγώ την αμφισβητώ, πρέπει να σας πω. Κατά τα άλλα, αυτό που δεν είναι αμφισβητήσιμο είναι, παιδιά, ότι ένας από τους αγαπημένους καλλιτέχνες είναι παγκοσμίως, ήταν και είναι και θα είναι ο Sting. Sting, λοιπόν, τον Αύγουστο και τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα για τη συναυλία του και ο Rock FM Cyprus είναι επίσημος υποστηρικτής. Το έχω πει πολλές φορές ότι είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Rock FM Cyprus 107.2 Pure Rock for Nicosia.
2: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialize in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalized advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023-100 or visit blevinsfranks.com.
3: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
4: Κραστ τι?
3: Δβά κραστ! Δώσ κραστ! Τσου κραστ! Μα κραστ αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
4: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
3: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα!
4: Είναι και limited edition!
5: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
6: Summer is here in full swing. Is your bedroom calling out for a refresh? Yeverest is here with a brand new collection of bed linen to breathe new life into your space and lift your mood. Bring a touch of nature into your bedroom and dive into the beautiful colors, modern designs and cool fabrics of our summer collection. Visit a Yeverest Sleep Center today, discover our full range of bed linen and choose your favorites for this summer.
7: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
8: Explore the underwater world with Lachi Dive Center. As a five-star paddy resort, we offer all courses from beginner all the way up to professional level training. Join our dive team for daily fun dives from our fully equipped dive boats, trips to the world-famous Zenovia, or jump in the crystal clear waters and become a certified diver. For more details, contact our team on 26-322-095 or email info@lachidivecenter.com. Lachi Dive Center, part of the Lachi Water Sports Group.
9: Your swimming pool looking untidy. The talk of the summer this year. Your pool liner looking tired and tatty. Now is the time to change the conversation and enjoy a newly renovated pool from Green Air in Paphos. If you don't have a pool, Green Air are the experts in swimming pool construction. Call Green Air today to find out more on 26941555 or see the website greenair-cy.com.
10: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8077 73.
11: What the Fuzz Festival is back. Friday, May 29th and Saturday, 30th at Savino Live. Two nights of rock and massive riffs under the Mediterranean sky, featuring international and local acts, pure underground energy, just minutes from the beach. Follow What the Fuzz on social media for tickets and information. What the Fuzz Festival 2026, powered by Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus.
12: Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

21 Μαΐου, καλό μεσημέρι, Κωνστάς Σιτόπουλος στην παρέα σας. Σήμερα είναι και Κωνσταντίνου και Ελένης, όπως έλεγα νωρίτερα. Αν έχετε κάποιο γνωστό που το λένε Κώστα, Κωνσταντίνο και Ελένη βεβαίως, να πάρετε για χρόνια πολλά οπωσδήποτε. Λοιπόν, μέχρι τις 5 η ώρα θα είμαστε μαζί. Να ευχαριστήσω και όλους τους φίλους που στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και τα λοιπά για τα χρόνια πολλά. Να είστε πάντα καλά. 21 έχει ο μήνας. Στην παρέα μου έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπολία, Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και φυσικά το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Να πω και hello επίσης για εσάς που μας ακούτε online από την ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com. The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: Καλό μεσημέρι. Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Είναι το Rush Hour με τον Κώστα Σιτόπουλο και πάμε λίγα κινηματογράφο. Ένας από τους ηθοποιούς που εκτιμώ ιδιαίτερα έχει ένα δικό του στυλ, είναι και ο Μάθιου Μακόναχη. Διαβάζω εδώ λοιπόν ότι μαζί με, προσέξτε, Όστιν Μπάτλερ, Πέδρο Πασκάλ και μια πολύ μεγάλη ομάδα, ένα πολύ δυνατό cast ηθοποιών, θα πρωταγωνιστήσουν σε νέα ταινία που, by the way, θα είναι western. Κάτω από τα χέρια του Park Chuck-wook, το The Brigands of Rattle Creek συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό πραγματικά cast. Και μάλιστα οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η πλοκή της ταινίας ακολουθεί έναν σερίφη και ένα γιατρό που κυνηγούν μια συμμορία ληστών, η οποία τρομοκρατεί μια μικρή πόλη κατά τη διάρκεια μιας καταρρακτόδους καταιγίδας. Εντάξει, καλά, δεν είναι κανένα πρωτότυπο σενάριο, τώρα western κτλ. Μην περιμένεις και πολλά τρελά. Αλλά το cast των ηθοποιών είναι εντυπωσιακό και νομίζω ότι αυτό θα τραβήξει όταν με το καλό μπορέσουμε και δούμε την ταινία. Αυτά όσον αφορά τις ταινίες. Πάντα είναι ωραίο να πηγαίνεις να βλέπεις μια ταινία. Ξεφεύγεις από την καθημερινότητα. Να πω και hello για εσάς που μας ακούτε και σήμερα, by the way, από τη Λεμεσό, από τους 93,7. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Rock FM Cyprus.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
3: Join the TLC Summer Camp for 5 weeks of fun, friendship and creativity. Our activity and combined English programs are designed to be exciting, educational and provides opportunities for personal development, team building and creativity. Daily sports including swimming will allow everyone to get active and have fun. Age groups from 3 to 12 years old. Join us from the 29th of June to the 31st of July, Monday to Friday at TLC Private School in Paya. For more information or to register your child, please visit www.tlccyprus.com.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
5: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-235-88 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
6: Fire cooking, cold beer on tap, big sharing plates. A proper backyard in the middle of Limassol's old town. No reservations, no dress code, just show up. Open Tuesday to Sunday from 5 p.m. Zebra Beer Garden, Irina Street, Limassol.
7: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing, reliable and always on time.
8: Introducing Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the tombs of the King's Road in Paphos.
9: Grandma's Kitchen, homemade with love, served with care. Grandma's Kitchen offers food as Grandma used to make it. Find us opposite Tepic University in Paphos or call 26600502. We are open from 11:15 until 9:30. Closed Tuesdays. Order now via Foodie Vault and enjoy a real meal at your door. Grandma's Kitchen. Pure, authentic, delicious. You'll be back.
0: Hello there! Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και μαζί θα περνάμε από εδώ και στο εξής παρέα τα απογεύματα εδώ στον Rock FM Cyprus, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα και φυσικά με τις μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες. Και εννοείται με θετική ενέργεια και βεβαίως καλή διάθεση για αυτό.

Rock FM Cyprus, η διεθνής φωνή του νησιού βεβαίως. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο που παίζει τα αγαπημένα σας κλασικά rock κομμάτια. Είναι το Rush Hour, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5, έχουμε χρόνο. Και να που ήρθε η ώρα. Όπως κάθε μέρα, άλλωστε ξέρετε ότι αγαπάμε πολύ τα βιβλία. Χάρη στα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπολία, Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό, διεκδικείτε και σήμερα ένα ωραίο βιβλίο. Το σημερινό που δίνουμε, τη διαδικασία την ξέρετε, SMS πρέπει να στείλετε, είναι του Harlan Coben το «Χωρίς ένα αντίο». Τι πρέπει να κάνετε? Απλά. Γράψτε τη λέξη rock, αφήστε ένα κενό το όνομά σας και την πόλη που ακούτε και τη λέξη book και απλά στείλτε SMS στο 1234. Αυτό αρκεί.

Περνάνε οι ώρες, η αλήθεια είναι αυτή, περνάνε και οι μέρες. 5η 21 Μαΐου είστε πάντα συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Μεσημέρι 5η προς απόγευμα, Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας. Προσοχή για εσάς που οδηγείτε και έχετε βεβαίως τιμόνι αναχείρας. Πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σας θυμίζω για άλλη μια φορά, παιδιά, για το G-Fest, το οποίο έρχεται και πάλι και βεβαίως θα ταράξει τα νερά, το πιο εκρηκτικό metal διήμερο όλης χρονιάς. Ο Rock FM Cyprus σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Εύκολα είναι τα πράγματα, το μόνο που έχετε να κάνετε για να πάτε 20 και 21 Ιουνίου στο ΕΤΚΟ στη Λεμεσό με Textures, Her Last Sight και ένα διεθνές line-up. Αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, διαδικασία απλή, μπαίνετε τώρα στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com και κατευθείαν στην ενότητα Win Claim Your Tickets. Γράψτε τα στοιχεία σας και βεβαίως και τη λέξη G-Fest και μπορεί να κερδίσετε διπλά εισιτήριο. Μια χαρά!

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Time to rock. It's 6 p.m. Rock FM Cyprus.
2: Are you a business owner looking for real return on your marketing investment? Rock FM Cyprus is broadcasting island-wide in English language, reaching high-value listeners aged 29.

0: time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: Turn it up, because real rock never dies. It's Rock FM Classic, streaming all the legendary rock hits you love, from Zeppelin to Queen, AC/DC to The Stones, non-stop classics, 24/7. Anytime, anywhere. Rock FM Classic, the spirit of rock leaves online at rockfmcyprus.com.
3: Powered by Domino's Pizza.
4: We're the only thing hotter than your chicken wings. Rock FM Cyprus. Now that's well done.

0: Rock FM Cyprus. 102.1. Pure Rock for Larnaca.
1: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy. Join me every weekday from 7 till 10 a.m. on Rock FM Cyprus for The Breakfast Show. The greatest rock hits, good vibes and a fresh attitude to kickstart your day.
2: Sounds yummy.
3: Rock FM Cyprus.
4: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
5: Leaking your water pipe? Leaking your drain? One call to Leakbusters, no more pain.
6: Fast, no dig repair, we're always there.
5: Oh, yeah. Leaks away every day.
6: Leakbusters are on the way.
7: Call Leakbusters now. 95933266. Covers all of Cyprus.
8: So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700-722-11 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit, and offer a 10-year guarantee. Call 700-722-11 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
0: More rock, more vibes. Tune into our family, Rock FM Classic and Rock FM Greek Rock. Powered by Rock FM Cyprus.

0: KFC. It's finger licking good.
1: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: More rock, more music, more chances to win on Rock FM Cyprus.

0: 3 to 5pm,
1: Monday to Friday,
0: The Rush Hour Show
1: with Costas on Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus.
2: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
1: Keep listening for more music like this.

0: FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Εγώ μη σας μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock